0: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσεί το καλοκαίρι σου.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: 89 Rainbow.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Θες να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89.

0: και στο www.89rainbow.gr.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα. Είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
6: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
5: Κι εγώ εκεί μπήκα.
6: Κι εγώ.
5: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
7: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: 89 Rainbow.
9: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
11: νιώστε ασταμάτητοι.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

0: πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
1: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
0: www.nyc.gr.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
5: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
1: 89 Rainbow.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Καλημέρα, ομορφόπαιδα, και καλό μήνα να έχουμε. 1η Ιουλίου σήμερα, Τετάρτη, και να μην ξεχνιόμαστε. Rainbow Morning Show, Γιώργος Μπιτσάκος, από τις 7 μέχρι και τις 11. Παρεούλα για 4 ώρες, διπλή δόση από ό,τι ήμασταν πριν. Έτσι λοιπόν θα μας πάει ο Ιούλιος και θα τον υποδεχτούμε και με τις ειδήσεις μας, με την ενημέρωσή μας, με τη μουσική μας, να διασκεδάσουμε και φυσικά την επικοινωνία. Όλα αυτά εδώ, στον 89 Rainbow. Πού αλλού.

αλλά και όμορφες καιρικές συνθήκες, παιδιά. Είναι καταπληκτικά. Φαντάζομαι οι περισσότεροι και περισσότερες έχετε ανοίξει. Αν δεν έχετε ανοίξει τα πατζούρια σας παραθυρόφυλλα, πείτε το όπως θέλετε, στόρια, να το κάνετε. Γιατί θα σας βοηθήσει να ξυπνήσετε. Ήδη έχουμε εδώ ξεκινήσει με τις καλημέρες. Βασίλης Παπαδόπουλος από Σουηδία. Καλημέρα στο φίλο του Ελευθέρη από Ολλανδία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Ο Γιάννης και η Εύη, τα ομορφόπεδα. Κωνσταντίνος Σαλονικίδης, Τατιάνα Παπά, καλή μου φίλη. Και καλό μήνα έτσι σε όλους εσάς. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Προβατάρη και όλα τα παιδιά σε ΟΑΣΤ και ΚΤΕΛ. Καλημέρα επίσης και στο Βασίλη που είναι στη γραμμή 39 εκεί στην Κηφισιά. Καλημέρα στην Αγάπη Τσακάλη, καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στην Βιβί, καλημέρα στο Γιώργο, τη Βάσο και τον Αποστόλη. Από Ρεόκαστρο, που δυστυχώς είχαμε και δύσκολα πράγματα, θα τα δούμε αυτά αργότερα με τη φωτιά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Γεωργιάδη, Δημήτρης Καραντώνης, ένας και μοναδικός καλός μου φίλος, όπως και ο Νικόλας Παλαιογιάννης από Πρέβεζα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη από Λαγκαδά, εκεί στο τμήμα Σάρωσης. Και όπως σας είπα, έχουμε καλές συνθήκες για σήμερα. Έτσι θα μας πάει ο καιρός. Είμαστε στους 25 βαθμούς. Έχουμε 62% σχετική υγρασία. Εκεί παίζει, παιδιά, 62, 63, 64. Για Θεσσαλονίκη είναι μια χαρά, δεν το συζητάμε. Ένα μποφοράκι βορειοανατολικός ο αγέρας και θα φτάσουμε τους 36, το πολύ 37 βαθμούς. Να σου και η Ζουζάνα, να σου και ο άλλος ο Γιάννης. Καλημέρα στον Ηλία τον Περιστέρη, καλημέρα στον φίλο μου τον Κώστα, σε όλους εσάς εδώ που έρχεστε με τις καλημέρες σας και δεν σας προλαβαίνω. Με έχετε κάνει τσακάλι στον αδακτυλογραφό, εγώ που ήμουν πιο αργός και από την καθυστέρηση. Να, ένα καλό που μου κάνατε. Ένα ακόμα καλό να με σωστώσει.

Everything Got Me Started από Σιμπλιρέλ. Νιμ Μικ Χάκναλ στα φωνητικά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τάσο και την Αφροδίτη. Καλημέρα στην Αφροδίτη κιόλας. Καλημέρα στην Αποστολή από Ρεστιάδα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα Ζιγούρη εκεί από τον Αύσταθμο των Χανίων. Αυτά είναι τα ευχάριστα που έχουμε κάθε μέρα, αλλά έχουμε και ένα δυσάρεστο. Ένα τριπλό δυσάρεστο. Δύο άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους. Ένας ενήλικας και από ό,τι φαίνεται και το παιδί του 12 χρονών. Σε αυτή την πυρκαγιά, παιδιά που ξέσπασε χθες, εκεί στα ανάμεσα σε Ωραιόκαστρο, Δερβαίνη και Λυτή. Δυστυχώς αυτό συνέβη σε ένα σπίτι στη Λυτή, το οποίο ήταν ψηλά σε ένα λόφο. Μάλλον δεν πρόλαβαν οι άνθρωποι να απεγκλωβιστούν, παρότι το 112 ήχησε σωστά και ενημέρωσε. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Το ζητούμενο είναι ότι έχουν χαθεί δύο ανθρώπινες ζωές και το ένα είναι 12χρονο μάλλον παιδί. Μακάρι να μην είναι έτσι, αν πει να είναι κάποιο άλλο, Γιώργο, εύχεσαι. Δεν καταλαβαίνετε. Είναι τελείως φιλοσοφική η χαρά μου. Δεν είναι εκ των πραγμάτων. Και αποδεικνύει ότι μπαίνουμε μέσα στο καλοκαίρι με τις χειρότερες δυνατές συνθήκες. Το λέω και το επαναλαμβάνω πάρα πολλές φορές για να τα ακούω πρώτα εγώ. Τα λέω στην ύφη να τα ακούει η πεθερά. Αλλά το ζητούμενο στην όλη υπόθεση είναι πως πρέπει να προσέχουμε και να έχουμε κατά νου πολλά πράγματα, κυρίως εμείς που ζούμε μέσα στη φύση. Και εγώ η αλήθεια είναι στο Τριάδι, μέσα στα δέντρα είμαι, μέσα στην Πρασινάδα. Όλα αυτά όμως θέλουν την προσοχή τους. Δηλαδή πρέπει να προνοήσουμε να μην έχουμε δέντρα που να είναι πολύ κοντά στα σπίτια. Πολλά και διάφορα που θα μάθουμε από την πολιτική προστασία. Αν κάνουμε κάποια σεμινάρια, γίνονται παιδιά σε όλους τους Δήμους και μπορούμε όλοι να συμμετέχουμε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο και τον εαυτό μας θα βοηθήσουμε και την κοινότητα στην οποία ανήκουμε. Δηλαδή είναι η βάση της κοινωνίας εκ των πραγμάτων. Και είναι σημαντικό να το κάνουμε για να προνοήσουμε και να σώσουμε τόσο τη δική μας ζωή, όσο και άλλες ζωές.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στα ντουέτα είναι να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να ταυτίζονται, όπως γίνεται με τον Phil Collins και τον Philip Bailey στο Easy Lover. Από τα πλέον αγαπημένα τραγούδια στο ραδιόφωνο, από τη στιγμή που πρωτοκυκλοφόρησε μέχρι και σήμερα. Χρήστος Δεμερτζής παρών, Μαρία Παυλίδου παρούσα, Λεωνίδας Αμπατζόγλου παρών εκεί στο τιμόνι, ο άνθρωπος έχει ξεκινήσει και αυτό στη βάρδια του. Επίσης παρούσα είναι η Εύα, παρούσα είναι και η Ματίνα στη συντροφιά μας. Να δούμε τι γίνεται λίγο με την κίνηση. Δεν έχουμε τεράστια προβλήματα. Μπορώ να πω ότι είναι καλές συνθήκες. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε μπει μέσα στον Ιούλιο και έχει ξεκινήσει και ο σκληρός πυρήνας. Δηλαδή, πολλοί κόσμος παίρνει τις άδειες. Περιφερειακή οδός από Μαλακοπή προς Νέα Ευκαρπία. Δεν έχουμε το πρόβλημα εκεί που είχαμε από την Άνω Τούμπα. Είναι λίγο μετά τον κόμβο του. Στην Τριανδρία, λίγο ένα μικρό κομματάκι είναι και μετά καθαρίζει ο δρόμος, παιδιά. Από την άλλη πλευρά, σπαστά λίγο θα δείτε παραπάνω κίνηση μετά το 424, αλλά γενικότερα είναι καλή κατάσταση και στους υπόλοιπους δρόμους. Το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά, αυτό είναι που ζορίζει λίγο, και το καθοδικό ρεύμα της Μαρίνου Αντίπα από την περιοχή των Αμπελοκήπων και φτάνοντας προς τη Μοναστηρίου. Και αυτό είναι λίγο πιο ζωηρό, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
1: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
2: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
1: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
2: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: 89 Rainbow. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 7:30.
12: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
13: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα.

China Girl και David Bowie, ένα τραγούδι κομμένο και ραμμένο στο φωνητικό ταλέντο αυτού του ανθρώπου. Δανδύς, όμορφα ντυμένος με το ύφος του, με μισόκλειστα μάτια. Το έχει πει και ο Iggy Pop, ταιριάζουν οι φωνές τους, αλλά λίγο πιο αλήτικα, γιατί και να γρέζει στη φωνή. Πιο ροκ χαρακτήρας και πιο ροκ φωνή. Έτσι είναι αυτά, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να δώσει πολλά περισσότερα ο David Bowie. Δεν είναι μαζί μας, αλλά μας έχει δώσει παρακαταθήκη πάρα πολύ μουσική. Ένα τραγούδι που το έλειωνα και στο δίσκο και στο pick-up και στις κασέτες τότε που είχαμε στα αυτοκίνητα, παιδιά. Χρωμίου, τις μεταλλικές και πάει λέγοντας. Άλλες εποχές, οι εποχές ακόμα της λίθινης εποχής. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη από το 39 που το έλεγα προηγουμένως, που Κηφισιά. Καλημέρα στην Βούλα Γεωργούση. Καλημέρα και καλό μήνα και στην Δώρα. Καλημέρα στην καλή μου φίλη Χαρούλα Αλεξανδρίκα Θοδών για το γερμανικό προξενείο. Και τώρα, αν είσαστε εκεί στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, στον Εύοσμο, να ξέρετε ότι από τις 9 μέχρι και τις 4 για 7 ώρες θα έχουμε διακοπή υδροδότησης. Αυτό γίνεται γιατί θα γίνει αντικατάσταση των δικλείδων λόγω κάποιας διαδρομής. Και πού γίνεται? Γίνεται στους δρόμους Κύπρου Μεσολογγίου και Μεσολογγίου Πατρών, επηρεάζοντας ένα μεγάλο κομμάτι για 7 ώρες. Μεγάλο Αλεξάνδρου, Μεάνδρου, Φιλίππου, Καραολί, Δημητρίου, Βερμίου, Μουσών, μεγάλο κομμάτι του Ευόσμου. Οπότε το έχετε κατά νου από τις 9 μέχρι και τις 4 μακριά από την μπανιέρα. Δεν κάνετε δηλαδή μπάνιο. Θα μείνετε σαν κρύα του λουτρού. Διαφορετικά δεν έχετε κανένα άλλο πρόβλημα. Εξάλλου θα μου πεις, εκείνη την ώρα οι περισσότεροι και περισσότερες στις δουλειές μας είμαστε. Αλλά μιλάμε για τους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να είναι σπίτι.

One way or another, bloody. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους και όλες εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Έφυγε σε ηλικία 79 ετών, τώρα το διαβάζω και στεναχωρέθηκε ο Μιχάλης Μόσχιος, ο γνωστός Ταμτάκος. Ο πιο ευχάριστος γύφτος που υπήρχε στον κινηματογράφο και το έλεγε ο ίδιος και στις βιντεοκασέτες εκείνης εποχής, ακομπλεξάριστα για το γύφτος, γιατί δεν είναι βρισιά. Είναι η παραφθορά της ελληνικής λέξης Αιγύπτιος. Βέβαια, οι άνθρωποι είναι από την Ινδία τελικά εκεί. Τσιγκάνος, πείτε το όπως θέλετε, πείτε το Ρώμα αν θέλετε. Αλλά φτάσαμε σε μια εποχή και σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος ακομπλεξάριστος που καθιέρωσε ένα ρόλο καρικατούρα του Ταμτάκου, που θυμίζει πάρα πολύ τον Αγκόπ και κυρίως θυμίζει πάρα πολύ τον Καραγκιόζη, δηλαδή χαρακτήρες που μέσα στις δυσκολίες της ζωής προσπαθούσαν να βρουν τη λύση και τη βρίσκανε τελικά, γιατί είχαν και αγάπη και είχαν μια αίσθηση του χιούμορ την οποία μπορούσαν και μπολιάζανε στους άλλους. Αυτό σήμερα, παιδιά, έχει εκλείψει. Θα μου πεις, είναι και το πώς λες κάποιον γύφτο, ή πώς το λες τσιγκάνο, ή πώς το λες οπωσδήποτε, με οποιαδήποτε άλλη λέξη. Είναι πώς το εκφέρεις. Άμα το λες υποτιμητικά, όπως κάποια πολιτικά πρόσωπα, δεν θα πω όνομα τυπώνυμα τώρα, για να μην τους διαφημίσω, φυσικά και είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί από την άλλη, και όχι απλά σαν μια αναφορά όπως έκανε και ο ίδιος ο Μιχάλης Μόσχιος.

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: 89 Rainbow.
9: Είναι η νέα πρόταση για κοντινές αποδράσεις το φετινό καλοκαίρι. Μόνο σε 15 λεπτά, μια ολοκένουργια πισίνα, η μοναδική με αλμυρό νερό για τέλειο μαύρισμα, χωρίς χλώριο και κάθε ευεργετική ιδιότητα του θαλασσινού νερού, ξεπεριμένει στο Hotel Heaven. Δροσιστικά κοκτέιλς, η καλύτερη μουσική και υπέροχη θαλασσινή αίσθηση. Hotel Heaven. Heaven. Κόμβος νέου ρυσίου, τα γαράδες. Τηλέφωνο κράτησης για την πισίνα 2392072701.
10: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
11: Βελέα Home.
10: Και για καρβατοκάμαρες?
11: Βελέα Home.
10: Κουζίνες?
11: Βελέα Home.
10: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
11: Πάλι Βελέα Home.
10: Γρήγορη παράδοση?
11: Βελέα Home.
10: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
11: ξέρεις,
10: Βελέα Home. Βελέα
12: Home. Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
13: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
15: Πέρασε μια ώρα και δεν το πήρα χαμπάρι, δεν το κατάλαβα γιατί περνάω υπέροχα. Έχω και καλή παρέα, θα σας πω στο στούντιο σε λίγο. Ήρθα να με δούνε. Καλώς ήρθατε στη συντροφιά μας, έχω ανοίξει ήδη εγώ την αγκαλιά μου από τις 7 η ώρα να σας υποδεχτώ. Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος θα είμαστε όλο τον Ιούλιο μαζί. Καλό μήνα να έχουμε και τα κάνουμε όλα και τα κάνουμε σωστά. Μαγική αλλά όχι μυστική συνταγή, είπαμε. Ενημέρωση αντικειμενικά. Αληθινή μουσική και φυσικά επικοινωνία. Όλα αυτά εδώ στον 89 Rainbow.

Έχουν μια χαρουμενιά, σας έχω πει οι Beatles, παιδί μου. Είναι οι άνθρωποι αυτοί, αλλά είναι πιωμένοι και το πρωί. Ευχάριστα πιωμένοι, όχι μεθυσμένοι. Έτσι είναι και το Help. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, έχω στο στούντιο εδώ πέρα ένα ομορφόπεδο τον φίλο μου τον Άγγελο και τον Θοδωρή τον μπαμπά, ο οποίος μου έφερε και το μεγάλο το γιο την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα μας μένει ο μεσαίος να έρθει, έτσι Θοδωρή. Ναι, θα έρθει και αυτό, να τον πείσουμε για να περάσει όλη η οικογένεια από εδώ, να έχουμε απαρτία. Και χαίρομαι πάρα πολύ ιδιαίτερα κάθε φορά που έχω την τύχη να έχω ανθρώπους οι οποίοι είναι ακροατές και έχω αναπτύξει αυτή την πολύ πολύ ιδιαίτερη σχέση, φιλική σχέση, έτσι να τα λέμε και αυτά. Και χαίρομαι όταν με επισκέπτονται και καμαρώνω κι εγώ σαν γύφτικος και πάρνη που λέει και ο θυμόσαυος λαός. Λοιπόν, τώρα εγώ να σας πάω στα σοβαρά της υπόθεσης, όχι ότι αυτό δεν είναι σοβαρό, ότι θα έχουμε 24ωρο αποκλεισμό πάλι στο flyover, παιδιά, Παρασκευή από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 11 το βράδυ το Σάββατο. Και ποια περιοχή θα είναι αποκομμένη, θα είναι ανισόπεδη κόμβη Επταπηργίου και Τριανδρίας. Τριανδρίας και Επταπηργίου, γιατί θα είναι και από τις δύο κατευθύνσεις κομμένος ο δρόμος, να το έχετε κατά νου. Εκεί λοιπόν τα οχήματα όσα κινούνται προς Χαλκιδική αεροδρόμιο θα μπαίνουν στην οδό Ανθέων. Αυτά που πηγαίνουν προς Καβάλα Κατερίνη, προς την άλλη πλευρά δηλαδή, να ξέρετε ότι θα μπαίνουν από την Κατσιμίδη. Δηλαδή θα χρησιμοποιούμε με λίγα λόγια τον αστικό ιστό μέσα στην Παρασκευή. Χαίρομαι που το κάνουν Παρασκευή και Σάββατο, γιατί αν κάναν το λάθος και το κάναν Σάββατο και Κυριακή, σκεφτείτε και την επιστροφή που έχουμε από τη Χαλκιδική και γίνεται ο κακός ο χαμός, όχι ο καλός ο χαμός, από αυτοκίνητα. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα. Πάμε εμείς τώρα να αναθαρέψουμε με μουσική Michael Jackson και Dirty Diana.

αυτό το υπέροχο, το ευχάριστο τραγούδι που έχει κλασικό ροκ ήχο, ε? Λίναρτ Σκίναρτ και Sweet Home Alabama. Θα περίμενες ποτέ ότι θα ήταν, ρε φίλε μου, άγγελε, soundtrack σε ταινία τρόμου Splatter? Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το αλυσοπρίωνο. The Chainsaw Massacre. Αυτός ακριβώς ήταν, που είναι και αληθινή ιστορία. Αυτό ήταν το soundtrack. Κυρίες και κύριοι, τώρα είδατε, ρόλος κόντρα. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Rainbow Morning Show. Γιώργος Μπιτσάκος παρεούλα. Έχω να στείλω κάποιες καλημέρες, θα το κάνω μετά γιατί έχω κάτι σημαντικό να πω. Ότι η NASA, παιδιά, είπε, κάνε Αμερική, η ομάδα δηλαδή, όταν λένε Αμερική, εννοούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αυτό που πρέπει, δηλαδή να σηκώσετε το παγκόσμιο κύπελο. Ναι, αύριο κιόλας. Λοιπόν, και εμείς θα πάρουμε την μπάλα, λέει, και θα την πάμε στη Σελήνη, στην καινούργια βάση που θα φτιάξουμε. Και γιατί δεν πηγαίνετε την μπάλα υπογεγραμμένη από την ομάδα που θα την πάρει, να την πάτε στη Σελήνη? Μήπως τελικά θα κάνετε τη βάση στη Σελήνη και τσουκου τσουκου style, όπως ο κόλπος του Μεξικού έγινε κόλπος της Αμερικής, ή οτιδήποτε θα ονομάσετε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανήκει και το φεγγάρι. Εγώ το πιστεύω ότι στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους, αν πω και στο μπροστινό ότι το έχουν, εκεί στο μετωπιαίο λόβο, που είναι πιο βασικές ανάγκες της ανθρώπινης σκέψης. Λοιπόν, το ζητούμενο στην όλη υπόθεση είναι να πάρετε την μπάλα υπογεγραμμένη από αυτούς που θα το σηκώσουν για να το πάτε. Γιατί η Σελήνη ανήκει σε όλους. Φανταστείτε, φανταστείτε να πληρώνουμε το βράδυ στους Αμερικανούς χρήματα στις ΗΠΑ για το φεγγάρι που μας φέγγει.

0: ακούσεις κού να πελεύσει το. Και τελευταία σα κλείσει την πόρτα. Σας έπιασα και με την Αγία Γραφή. Έχω να στείλω καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη τον Μαντούδη, τον Χρήστο Μάλε. Καλημέρα στη Μαρία Παυλίδου. Καλημέρα στη Θωμαή. Καλημέρα επίσης στην Μπέτη. Καλημέρα στη Γεωργία και τον Αλέξη. Καλημέρα στη Βερενίκη. Καλημέρα και στην Αφροδίτη. Στην όμορφη τη συντροφιά μας, εδώ που αυξάνεται και πληθύνεται. Και είμαστε όλοι χαρούμενοι και καμαρώνουμε κιόλας, γιατί σας είπα, έχει έναν υπέροχο ήλιο εκεί έξω και έχουμε μια ανάταση ψυχής. Το έχει αυτό το καλοκαίρι. Αλλά υπάρχει κι άλλος λόγος για να έχουμε hands up. Hands up λοιπόν για όσους αγαπούν την Apple. Την 5η 2 Ιουλίου η iStore γιορτάζει το Grand Reopening του νέου Apple Premium Partner Store που είναι στη Τζιμισκή. Και το γιορτάζει με τι, με ένα τριήμερο πάρτι σούπερ προσφορών. Θα τρέχει και διαγωνισμός για μια δωροεπιταγή 500 ευρώ, έτσι να το έχετε υπόψη. Save the date, γιατί αυτό το πάρτι εννοείται πως δεν χάνεται με τίποτα.
1: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσεί το καλοκαίρι σου.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
6: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
7: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
5: Νέα εποχή Waterland.
7: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
8: 89 Rainbow.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Με τις υγείες σου.
11: Πες έναν αριθμό.
10: 21.
11: 21.

0: 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
1: Τα Λερόι Μερλίν.
0: Μα δεν αρχίζουν από φι.
1: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
0: Φύγαμε!
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Alan Parsons Projects. Φοβερό συγκρότημα. Eye in the Sky και Mama Gamma. Φοβερή αδυναμία το είχα. Γιατί μου άρεσε στα χρόνια τα πολύ πολύ μικρά τα μου. Εκεί στην εφηβεία δηλαδή στο ξεκίνημα. Πολύ ηλεκτρονική μουσική, παιδιά. Είχα καψούρα με Space, Magic Fly, αν το θυμόσαστε. Φυσικά Jean-Michel Jarre, τότε ξεκινώντας. Το δικό μας τον Παπαθανασίου. Και μετά ξεπεταχθήκανε τα πιο έτσι pop, ηλεκτρονικά pop συγκροτήματα όπως Deep Mod και πάει λέγοντας. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Συχνά πυκνά λέμε θα κάνω διακοπές, θα ψάξω να βρω τους προορισμούς, θα κλείσω από νωρίς τα εισιτήρια και θα το κάνω αυτό γιατί για να κερδίσω χρήματα. Λογικό, όλοι εδώ πέρα οι φίλοι, αυτό σκεφτόμαστε και οι φίλες. Υπάρχουν όμως και αυτοί ρε φίλε που έχουν στην άκρη πάρα πολλά χρήματα, έχουν σε καθημερινή βάση χρήματα για να σκορπίσουν και καλά κάνουν. Και οι άνθρωποι αυτοί σου λέει μπορούμε να πάμε παντού. Ποιοι είναι οι πιο ακριβοί προορισμοί? Ξέρετε, παιδιά, δεν πάει ο νου σας. Η Γροιλανδία λέει είναι 1171 δολάρια ημερησίως για να πας και 110 δολάρια, 97 ευρώ την ημέρα για να νοικιάσεις αυτοκίνητο. Χώρια τα χιλιόμετρα που θα κάνεις. Βρετανικές Παρθένη νήσι, το καταλαβαίνω. Γαλλική Πολυνησία, γιατί είναι πολύ μακριά. Ανταρκτική επίσης, αλλά εκεί για να πας πρέπει να πας με ερευνητική αποστολή. Μαλδίβες, Ελβετία. Να, τώρα πηγαίνουμε στα καθημάς εδώ για τα ποια είναι οι περιοχές. Η νήσι Τέρκς και Κάικος, αυτά τα ψάχνεις για να τα βρεις. Ισλανδία επίσης λογικό είναι να συμβεί, γιατί είναι μακρινό ταξίδι. Πάρα πολύ, όπως και στην περιοχή της Σκανδιναβίας, αλλά η Νορβηγία ξεχωρίζει σαν πιο ακριβή από τις σκανδιναβικές χώρες.

Radiohead και Creep στον αέρα της πόλης. Rainbow Morning Show. Από τις 7 μέχρι τις 11. Εδώ συντροφιά. Μαζί με εσάς. Καλημέρα. Μανώλη μου, δεν γίνεται όλη τη μουσική. Δεν χωράει, φίλε μου. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι ατελείωτη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη από Πρέβεζα και τα παιδιά εκεί στην αστυνομική διεύθυνση. Γιορτάζουν σήμερα. Επίσης, να σας πω, Ανάργυρος, Κοσμάς και Δαμιανός και άλλοι, θα τα δούμε σε λίγο. Νίκο και Κατερίνα, γεια σας και χαρά σας εκεί στο Δεσπρωτικό που μας ακούτε. Καλημέρα στην Αφροδίτη, καλημέρα και στον Ανδρέα από Κατερίνη μεριά. Και κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Και να και λίγο είμαστε σήμερα, όπως και να το κάνεις, στεναχωρημένοι ιδιαίτερα για το γεγονός αυτό που είχαμε με τη φωτιά εκεί στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι, φωτιές, πλημμύρες, χαλάζια. Αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Δεν είναι καθόλου απλό, θα συμπληρώσω εγώ. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί όμορφα και ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές για πάνω από 25 ασφαλιστικές εταιρείες και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει η κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.

0: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Το κατάστημα Άιστρον Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Plus. Plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: 89 Rainbow.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
12: Τρελόσερι.
14: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πολύ καλά κατάλαβατε. Είδατε και την ώρα ότι είναι 9 και έχουμε περάσει στο τρίτο μέρος του Rainbow Morning Show. Είμαι ο Γιώργος Μπιτσάκος και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στην τροφιά σας από τις 7 μέχρι και τις 11, Δευτέρα έως και Παρασκευή, γιατί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε την μαγική μας συνταγή και τα κάνουμε όλα. Ενημέρωση, κοινωνία, διασκέδαση, συμφωνούμε, διαφωνούμε και το κάνουμε με πολιτισμό. Όλα αυτά, μην ξεχνάτε, συμβαίνουν εδώ στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Επιστρέφουμε στο στούντιο You Sexy Thing Hot Chocolate. Ένα υπέροχο τραγούδι. Έτσι για να ανεβάσουμε και τη διάθεση μαζί με τη θερμοκρασία που ανεβαίνει. Καλημέρα στην καλή μου φίλη την Αφροδίτη. Καλημέρα στον Ανδρέα. Καλημέρα στην Βίκη. Καλημέρα στην Άννα Μαρία. Καλημέρα και στη Φένια. 69-43-80-80-89. Αυτό είναι το Viber του 89 Rainbows. Επιτοπλίστων εδώ επικοινωνούμε. Αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Όπου τραβάει η ψυχούλα σας, πείτε την καλημέρα σας, τι σας βασανίζει, τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Όμορφα και ωραία. Και φυσικά μας ακούτε στο 89 Μεγά Κύκλου στον FM. Παραδοσιακά και από εκεί και πέρα περιόριστα σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο μέσα από το www.89rainbow.gr, δηλαδή ιντερνετικά, όπου υπάρχει ένα application με φοβερή και τρομερή μουσική για όλα τα γούστα και για τραγούδια που θέλετε να ακούσετε και δεν τα ακούτε στο πρόγραμμα του 89 Rainbow. Μπείτε και κατεβάστε το. Είναι και για iOS, είναι και για Android, είναι και καταπληκτικά τα παιχνίδια, ρε παιδιά, που γίνονται στο παγκόσμιο κύπελο και το χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Χθες θα έλεγε κανείς ότι ήταν η μέρα των φαβορί. Γιατί κέρδισε το Μεξικό το Εκουαδόρ τώρα το πρωί 2-0. Και μάλιστα από ό,τι βλέπω με παθητικό 0 στην άμυνα. Όλα τα παιχνίδια τα έχει κερδίσει. Γαλλία, Σουηδία 3-0. Ματσάρα, δεν μπόρεσα να το δω ολόκληρο. Είδα σχεδόν το πρώτο ημίχρονο γιατί ξυπνάω και νωρίς. 2 γκολ Εμπαπέ στους πρώτους σκόρερ. Γιατί είναι όμως πρώτος, παρότι έχει 6 γκολ μαζί με τον Μέση, για τον απλούστατο λόγο ότι είναι 11 χρόνια νεότερος, άρα έχει μπροστά του τουλάχιστον 2 ακόμα παγκόσμια κύπελα για να συμμετάσχει. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Και φυσικά πιο νωρίς ήταν το παιχνίδι ανάμεσα στην ακτή Ελεφαντοστού και Νορβηγία, εκεί όπου στο 86 τους ξέρανε ποιος, ο άνθρωπος γκολ, ο Χάλαντ. 1-2 και πέρασε η Νορβηγία. Σήμερα έχουμε Αγγλία-Κονγκό στις 7 και Βέλγιο-Σενεγάλη στις 11.

Nothing Else Matters από Metallica, ένα τραγούδι που αρέσει ιδιαίτερα στη Νίκη εδώ. Και το καμαρώνει και το χαίρεται. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Πάπη και καλό μήνα. Για να δούμε λίγο τι τρεχούσες συνθήκες έχουμε όσον αφορά εδώ θερμοκρασία, δηλαδή ατμόσφαιρα στην πόλη μας. Έχουμε 27 βαθμούς. Μια χαρά είναι. Η υγρασία είναι στο 64%. Ένα αποφοράκι νότιος άνεμος, που σημαίνει ότι φέρνει και λίγο υγροφορτίο. Θα είναι έθριος ο καιρός και θα φτάσουμε εκεί αργά το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα, τους 34, ίσως και 35 βαθμούς. Θα μου πεις όμως, ό,τι καιρό και να κάνει, άμα σου τύχει μια στραβή, τότε είναι δύσκολα τα πράγματα. Γιατί το λέω, ας με χάλασε η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα, το Vodafone Tech Heroes, δηλαδή των ηρώων που αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου, τι κάνει? Εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση και το κάνει γρήγορα, χωρίς ταλαιπωρία. Να γνωρίζετε ότι κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση που σε ενδιαφέρει. Η επισκευή μπορεί να γίνει και σε μία ώρα, αλλά δεσμεύονται να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, για να έχεις και τη σιγουριά που είναι απαραίτητη σε αυτή την περίπτωση. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, τότε μπείτε σε ένα από τα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: ένα μεγάλο μέρος της μουσικής, ένα ονοματεπώνυμο. Bob Dylan. Like a Rolling Stone. Καλό δρόμο να έχεις, φίλε μου Ανδρέα, βιντεάκι, καθοδόν, έτσι με τέτοιες μουσικές γίνεται πιο ευχαριστή διαδρομή εδώ με το παρεάκι μας. Για να δούμε όμως, παιδιά, με την κίνηση, γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα, Άρδιν, όσον αφορά περιφερειακή οδό, ξεκινώντας από ανατολικά προς δυτικά, από Κωνσταντινοπολίτικα δηλαδή προς Νέα Ευκαρπία, θα συναντήσετε αρκετή κίνηση, προσέξτε, λίγο πριν από τα Πεύκα, στο Επταπύργιο δηλαδή, και θα σας πιάσει επίσης η κίνηση λίγο μετά τα Πεύκα. Αλλά δεν έχουμε μεγάλο φόρτο σε αυτό το σημείο. Έχουμε στην άλλη κατεύθυνση, όπως έρχεστε από το Παπαγεωργίου μέχρι να φτάσετε στο Επταπύργιο μετά την Ανηφόρα και κυρίως πριν από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, εκεί θα συναντήσετε την περισσότερη κίνηση. Το ρεύμα εδώ στην Κωνσταντίνου Καραμαλή προς το κέντρο είναι και αυτό αρκετά φορτωμένο. Το καθοδικό ρεύμα της Κατσιμίδη επίσης και αυτό μέχρι τη συμβολή της με την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Έχουμε το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά και στην περιοχή των Παλαιών Σφαγείων με κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά, δηλαδή προς το λιμάνι της πόλης, και εκεί θα συναντήσετε αρκετή κίνηση.
1: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πλήρως εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου. Εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει. Ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
5: Μπαίνεις τσουλώντας.
6: Βγαίνεις περπατώντας.
7: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
8: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
9: 89 Rainbow.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
13: Νιώστε ασταμάτητοι.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 9:30.
15: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Δίος από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
16: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
17: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
16: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
15: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία

Last Train to London, Electric Light Orchestra. Έχουμε εργασίες που γίνονται καθημερινά και ξέρετε ποιος δρόμος είναι αυτός που προστατεύουμε και καλοπίζουμε πολύ περισσότερο την καλοκαιρινή περίοδο. Είναι η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Μουδανίων και τα Ανάπαλλην Μουδανίων Θεσσαλονίκης. Εκεί λοιπόν έχουν ξεκινήσει εργασίες από τις 6 ώρα το πρωί, μόλις ξημέρωσε, και μέχρι αργά το απόγευμα καθαρίζουμε το πράσινο, τα ξερόχορτα, γενικότερα οτιδήποτε είναι επικίνδυνο για να πιάσει πυρκαγιά, οτιδήποτε μπορεί να ενοχλεί και την ορατότητά μας για την ασφάλειά μας. Και μιας και μιλάμε για ασφάλεια, κάθε φορά που συζητάμε λέμε το πιο δύσκολο πράγμα ποιο είναι. Ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα που δύσκολα τα διαβάζεις και με γυαλιά. Και δεν είναι καθόλου απλό, παιδιά. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές για πάνω από 25 ασφαλιστικές. Επίσης, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα και κάτι ξέρουν. Insurance Market, 15 χρόνια, κάνουν την ασφάλιση απλή.

Αυτή είναι η Florence and the Machine και το υπέροχο You've Got a Love. Αλλά προηγουμένως ακούσαμε Logical Song και συμφωνώ με τη φίλη μου τη Δώρα ότι έχει καταπληκτικούς και φοβερά επίκαιρους στίχους. Προσέξτε το λίγο, αν δεν το έχετε προσέξει. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Νίκο Ευαγγελινό, ο οποίος έχει κολλήσει εκεί στα σύνορα για την είσοδο στη χώρα μας. Από στα σύνορα πάντοτε στο Τελωνείο εννοώ, της Βόρειας Μακεδονίας για τη μία και αληθινή Μακεδονία, εδώ την ελληνική. Και ο άνθρωπος μου λέει ότι έχουν ενωθεί τα δύο Τελωνεία, παιδιά, και έχει 3 χιλιόμετρα ουρά. Πριν από το Τελωνείο για την είσοδο στη χώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη καθυστέρηση. Και μάλιστα δεν συμβαίνει μόνο εκεί, σε όλα τα Τελωνεία της Μακεδονίας και του Εύρου. Γι' αυτό και γκρινιάζουν πολύ οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κυρίως στη Χαλκιδική. Και μια και λέω επιχειρήσεις, ξέρετε πολύ καλά ότι όταν έχεις επιχείρηση πρέπει να την κρατάς και ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν και είναι πάμπολες. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, ξέρει το Vodafone Business. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι λοιπόν, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.

0: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
1: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
2: Κι εγώ εκεί μπήκα.
1: Κι εγώ.
0: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: 89 Rainbow.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 10.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
15: Κύλησαν όμορφα, υπέροχα, 3 ώρες ούτε το κατάλαβα. Κατάλαβα, Ροδάνη στην κυριολεξία. Rainbow Morning Show, Γιώργος Μπιτσάκος παρεούλα μέχρι και τις 11 έχουμε μία ώρα ακόμα. Γιατί ενώ είναι σαν μαραθώνιος, είναι και παρατεταμένης ταχύτητας. Με καλή διάθεση. Η εκπομπή σε καθημερινή βάση Δευτέρα με Παρασκευή. Και τα έχουμε όλα. Ενημέρωση, επικοινωνία και αληθινή μουσική. Πού? Μα φυσικά στον 89 Rainbow.

Ό,τι και να κάνουμε αυτό, το τραγούδι είναι δερματοστηξία στο μυαλό μας και θυμίζει το πρώτο ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Final Countdown από Europe. Καλημέρα στην Ευτυχία. Καλημέρα στο φίλο μου, τον Κώστα. Δεν το έχω το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά να ξέρεις, δεν θα σε αφήσω έτσι παραπονεμένο. Πάντοτε βρίσκω κάτι παραπλήσιο για να σας αφιερώσω σε πολλές των περιπτώσεων. Και κοιτάξτε να δείτε, έχουμε καλοκαίρι. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι καταπληκτικό. Έχουμε τη ζέστη μας, έχουμε τον ήλιο μας, έχουμε καλή διάθεση. Είμαστε ένας λαός κοινωνικός, θα έλεγε κανείς. Εντάξει, μπορεί να περάσαμε και εμείς την κρίση μας μετά το lockdown, αλλά το ζητούμενο στην όλη υπόθεση είναι ότι πρέπει να βγούμε έξω. Όχι να μας δει μόνο ο ήλιος, να δούμε και ανθρώπους, ανθρώπους φίλους, να γνωρίσουμε νέους ανθρώπους. Γιατί το λέω αυτό, ρε παιδιά, γίνεται μια έρευνα στην Αμερική. 4 ώρες την ημέρα ασχολούνται με το κινητό, είναι ενεργοί. Στην Ελλάδα 2 ώρες ασχολούμαστε με το κινητό και άλλες 4 ώρες βολτάρουμε στα social media, που δεν είναι social media. Είναι διαφημιστικές εταιρείες, καταλάβετε το. Είναι δυνατόν να βγαίνουν έξω 2 ζευγάρια, να κάθονται αντικριστά για να απολαύσουν την έξοδό τους, το ποτό τους, το καφεδάκι τους, το φαγητό τους και να είναι περιορισμένοι στις οθόνες των κινητών τους? Αυτά τα πράγματα απαγορεύονται διαροπάλου για έναν και μοναδικό ρόλο, γιατί δεν υπάρχει κοινωνική επαφή. Έχει χαθεί. Πραγματικά βλέπεις σήμερα νέους ανθρώπους και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Δεν μπορούν προφορικά να σου πούνε με ωραίο συντακτικό και γραμματική μια φράση που θα καταλάβει ο άλλος τι θέλει. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν μάθει να γράφουν. Πρέπει να δώσουμε εμείς το παράδειγμα στα παιδιά μας και φυσικά σιγά σιγά να το κάνουμε πραγματικότητα. Να μην κρέμε τη ζωή μας από μια οθόνη αβουλή.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζουμε η μέρα σας να έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αν δεν το έχεις μάθει ακόμα, Γιώργο μου,
1: τι?
0: Το νέο Apple Premium Partner Store της iStorm στην Τζιμισκή είναι πλέον γεγονός. Από iPhone και Mac μέχρι Apple Watch και AirPods, τώρα είναι η ευκαιρία να τα δεις από κοντά.
1: Να τα δοκιμάσεις και να ανακαλύψεις όλα όσα προσφέρει ο νέος χώρος. Αν βρεθείς στο κέντρο, αξίζει να κάνεις μια στάση.
0: Έτσι.

0: Oasis και πάντα Oasis. Wonderwall. Καλημέρα στο φίλο μου το Θοδωρή. Καλημέρα στο Χρήστο Κυριακίδη. Καλό δρόμο να έχετε μαζί με την κοπέλα σου για Αθήνα. Εδώ στη συντροφιά μας. Καλό κουράκι στον Νίκο Ευαγγελινό. Παραμένει στο τελωνείο της Βόρειας Μακεδονίας προς τη χώρα μας, με κατεύθυνση δηλαδή για την Ελλάδα, και έχει κάνει εκεί το παρεάκι του. Έχουν φτιάξει ένα ευχάριστο πηγαδάκι και φυσικά ακούνε 89 Rainbow με τις μουσικές και θα συνεχίζετε, γιατί έρχεται σε λίγο η Μαρία Μανατίδου. Δεν λέω, έχουμε και άλλες εκπομπές, μην το φτάσετε μέχρι το βράδυ. Κάποια στιγμή να τελειώσετε. Τώρα, κάτι πάρα πολύ ωραίο που έμαθα και το χάρηκα ιδιαίτερα, είναι ένα μεγάλο έργο φωτισμού που θα γίνει για να αναδείξει τι παιδιά το σήμα κατά τεθέν της πόλης για μένα, που είναι τα τείχη της Θεσσαλονίκης, το Επταπύργιο, το Φρούριο κτλ. Αυτό θα γίνει με προβολής, με LED, με υπερσύγχρονα φωτιστικά σώματα και το αναλαμβάνει πια η πολυβραβευμένη Ελευθερία Ντεκό. Είναι η κυρία που έχει αποσπάσει διεθνείς διακρίσεις γιατί είχε αναλάβει το φωτισμό της Ακρόπολης, του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο, του Ναού της Αφίας και άλλα εμβληματικά μνημεία και μουσεία στη χώρα μας και το έχει κάνει με έναν καταπληκτικό τρόπο. Και να ξέρετε, μπορεί να είναι σημείο αναφοράς ο Λευκός ο Πύργος, αλλά για μένα ιστορικά το Επταπύργιο και όλο το Φρούριο εκείνο και τα τείχη, τα Βυζαντινά, είναι το ιστορικό σήμα κατά τεθέν για τη Θεσσαλονίκη.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
3: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
3: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby. Σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
9: 89 Rainbow.
10: Είναι η νέα πρόταση για κοντινές αποδράσεις το φετινό καλοκαίρι. Μόνο σε 15 λεπτά, μια ολοκένουργια πισίνα, η μοναδική με αλμυρό νερό για τέλειο μαύρισμα, χωρίς χλώριο και κάθε ευεργετική ιδιότητα του θαλασσινού νερού, ξεπεριμένει στο Hotel Heaven. Δροσιστικά κοκτέιλς, η καλύτερη μουσική και υπέροχη θαλασσινή αίσθηση. Hotel Heaven. Heaven. Κόμβος νέου ρυσίου, τα γαράδες. Τηλέφωνο κράτησης για την πισίνα 2392072701.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
12: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση!

αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους που είστε συντονισμένοι και ακούτε 89 Rainbow.
1: Τι άλλο.
0: Τι άλλο φυσικά, το καλύτερο. Και εσύ Γιώργο, τι γνώμη έχεις για την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Η τεχνητή νοημοσύνη, να σου πω, είναι πολύ σημαντική σήμερα. Βέβαια, εγώ έχω κάποια ερωτηματικά στο μυαλό μου, ίσως λόγω άγνοιας, όπως και το data science. Γιατί αλλάζουν την καθημερινότητά μας με τον πιο πρωτοφανή τρόπο.
0: Εντάξει, τώρα εσείς θα μείνετε θεατές με ένα BSc στην πληροφορική ή την εφαρμοσμένη πληροφορική από το Anatolia University. Παίρνεις γνώσεις εχμής σε υπερσύγχρονα εργαστήρια υπολογιστών τώρα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

θα μπορούσε να ονοματίζει έτσι και τα πιο διάσημα, τα πιο ισχυρά κράτη αυτή τη στιγμή σε όλη την υδρόγειο. Land of Confusion από τους Genesis. Καλημέρα στην Ναυσικά και καλό μήνα, όπως και στο φίλο μου τον Γιώργο Βλαχάβα. Εγώ πριν σας αποχαιρετήσω να σας μιλήσω για προβλήματα που χρειάζονται λύση. Προβλήματα όπως υγιή, hacker, κακόβουλα λογισμικά. Τι είναι αυτά? Είναι ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές που απειλούν την επιχείρησή σου. Πώς μπορείς όμως να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς. Γιατί? Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή, κάτι που χρειάζεσαι. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που θέλει η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Κάπως έτσι εγώ θα σας αποχαιρετώ. Σε λίγο θα είναι μαζί σας Μαρία Μανατίδου με την εκπομπή της, να την ακούτε τη Μαρία μέχρι και τις 2. Μετά ακολουθεί 2 με 6 Νίκος Μπογιατζής και 6 με 10 Θανάσης Μωραήτης. Από μένα να προσέχετε, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: 89 Rainbow. Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
12: Velea Home.
11: Και για κρεβατοκάμαρες?
12: Velea Home.
11: Κουζίνες?
12: Velea Home.
11: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
12: Πάλι Velea Home.
11: Γρήγορη παράδοση?
12: Velea Home.
11: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
12: ξέρεις,
11: Velea Home.
13: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Καλημέρα και καλό μας μήνα. July. Είναι ο Ιούλιος, ο καυτός μήνας Ιούλιος. Είναι φυσικά 89 Rainbow, Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο, παρέουλα μέχρι και τις 2. Δεν είμαστε μόνοι μας. Στην παρέα μας έχουμε και τη Waterland. Βάλτε καφεδάκι και απολαύστε.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά που στείλαν ήδη το μηνυματάκι τους. Καλό μήνα. Σήμερα στις μικρές ιδέες για να ζούμε καλύτερα, όχι τέλεια, καλύτερα. Προτείνω να μπούμε στον Ιούλιο χωρίς να ζητήσουμε αμέσως πρόγραμμα και τα αρέστα. Να μην το πιάσουμε από το γιακά το μήνα με στόχους, με λίστες, με θα οργανωθούμε, θα κάνουμε, θα αυτό. Πείτε καλώς ήλθες Ιούλιε, κάτσε να κεράσω ένα φρέντο, κάτι, ένα παγωμένο. Μια φέτα καρπούζι, λίγο πεπόνι, κάτι δροσερό.

0: 28 βαθμούλιδες δείχνει το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης. Εντάξει, θα είναι μια καυτή μέρα και η σημερινή. Και αν η σημερινή μέρα δεν σε πείσει, τότε τι να σου πω. Μπες στο www.waterland.gr, πάρε μια γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που σου προσφέρει η Waterland με ένα μόνο εισιτήριο. Νέες, extreme, νεροτσουλήθρες. Και μόνο που το λες, δροσίζεσαι. Το διάσημο χωνί, τις πισίνες κυμάτων, το νησί των πειρατών, το ποταμάκι με τις αμπρέλες για τους πιο παραδοσιακούς και τόσα πολλά άλλα.
1: Oh, Father, tell me

Καλημέρα στη Γιώτα, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στη Σοφία που ελπίζει σε ένα πιο δροσερό Ιούλιο. Χλωμό το βλέπω, Σοφία μου. Καλημέρα και στον Τζιμ και στον Κώστα, στη Δώρα, στον Γιώργο. Ωρεξάτους σας βλέπω σήμερα. Καλημέρα και στη Θένια, να το, μόλις ήρθε. 6943-80-80-89. Έτσι έχω διάθεση για επικοινωνία σήμερα. Να μου πείτε λίγο τα σχέδιά σας για το καλοκαίρι, αν έχετε κλείσει διακοπές και τα σχετικά. Και αν είστε από αυτούς που τα αφήνουν έτσι στην τύχη το πράγμα. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα υπάρχουν, που δεν προγραμματίζουν από το Φλεβάρι για τις διακοπές του καλοκαιριού. Το αφήνουν έτσι την τελευταία στιγμή και ό,τι προκύψει.

Καλημέρα στο Δημήτρη, στο Κατερινάκη, στην Ειρήνη, στον Κώστα και στη Γιώτα που λέει: πιο μικρές με την αδερφή μου κατεβαίναμε Πειραιά. Είχαμε sleeping bags, σκηνή. Τι ωραία αρέσει. Και ρωτούσαμε τι πλοίο έχει, για ποιο νησί. Διαλέγαμε εκείνη την ώρα, το παίρναμε και φεύγαμε. Τώρα λίγο δυσκόλεψαν τα πράγματα, έως πολύ. Αλήθεια είναι αυτό. Και τα ακτοπλοϊκά έχουν γίνει, άστα να πάνε. Είναι από τα πιο ακριβά πράγματα για να πας στα νησάκια. Ο Γιώργος λέει: εγώ τα έχω κλείσει από το Φεβρουάριο. Δεν σας λέω πού για να μην με ματιάξετε. Αν δεν ξέρω πού θα πάω διακοπές, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Εντάξει, έχει όλη την γκάμα σήμερα. Όλα τα σχέδια των ακροατών. Η Έλενα λέει: με τις τελευταίες στιγμές πρώτα βλέπω το λογαριασμό μου και μετά αποφασίζω αν θα πάω Μήλο ή μπαλκόνι. Και αν έχεις και μπαλκόνι είναι καλά. Εγώ που μένω κέντρο και το μπαλκόνι βλέπει κίνηση και καυσαέριο, τι να πω. Επίσης τυχεροί εσείς που έχετε φίλους με εξοχικά, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, να είναι καλά οι άνθρωποι.

Είμαστε και εμείς που έχουμε μετανιώσει που έχουμε εξοχικά, λέει ένας ανώνυμος φίλος στο Viber, γιατί όλο και κάποιος μας κατσικώνεται. Αλήθεια είναι αυτό. Συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εξοχικά σπίτια έχουν μονίμως καλεσμένους και καταλήγουν να περνάνε το καλοκαίρι τους εξυπηρετώντας φίλους και συγγενείς, κάνοντας τους ξενοδόχους και τις ξενοδόχες. Λοιπόν, η καλύτερη λύση για εμάς που δεν έχουμε ούτε εξοχικό και ίσως να μην πάμε και πολλές μέρες διακοπές ή μπορεί να μην καταφέρουμε να πάμε σε νησάκια κλπ. Είναι η Waterland, παιδιά. Είναι ο επίγειος καταπράσινος παράδεισος δίπλα μας από το 1994, ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης, το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα μας και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα. Μπείτε στο waterland.gr για να πάρετε όλες τις πληροφορίες, κάρτες οικογενειακές, ατομικές κλπ.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραϊτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα Extreme. Νέες Water Slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Plus. Plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
10: Με τις υγείες σου.
2: Πες έναν αριθμό.
10: 21.
2: 21. 21. Φύ. Ποιος να με σκέφτεται?
10: Τα Λερόι Μερλίν.
2: Μα δεν αρχίζουν από φύ.
10: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φύ, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
2: Φύγαμε!
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: 89 Rainbow.
12: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 12.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
2: Καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής.
17: 12 η ώρα στο μεσημεράκι της Τετάρτης, 1η του Ιούλη. Καλό μήνα σε όλους μας. Σήμερα Wednesday, Glow Up Wednesday. Δεν θέλω να μου ξεχνιέστε, έχουμε σούπερ διαγωνισμό. Σε λίγο δίνω το σύνθημα και όλες τις λεπτομέρειες. Ξεκίνημα αυτής της ώρας με αγαπημένο κλασικό Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

Διαβάζω ότι η Σάμος μπήκε στους κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς για αρχές καλοκαιριού. Και δεν το βρίσκω άδικο, γιατί έχει τα πάντα. Έχει βουνό, θάλασσα, μονοπάτια, έχει χωριά, έχει κρασί, έχει ιστορία. Και είναι για όλα τα γούστα, και για οικογένειες και για ζευγάρια και για μεμονωμένους. Γενικά, εντάξει, το εγκρίνω. Για κάτι πιο κοντινό έχουμε τη Waterland, έναν παράδεισο που τα έχει όλα. Μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδασης που εκτός από νεροτζουλήθρες και πισίνες θα βρείτε και μια πολύ μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, snack bars, κιόσκια με hot dogs, καφεδάκια, γρανίτες, παγωτά και γενικά ό,τι φαντάζεστε και δεν φαντάζεστε.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Και αυτό είναι ο 89 Rainbow. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανατίδου. Στην παρέα μας οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Και μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη, στην Ερμού 45, στο κέντρο της πόλης, αρκεί για να δεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που σε προετοιμάζει για την πραγματική αγορά εργασίας. Με 100 σύγχρονες ειδικότητες, το επόμενο βήμα ξεκινά εδώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
4: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
3: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
4: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
3: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
4: Νέα εποχή Waterland.
3: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
5: Το κατάστημα Ice Storm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο istorm.gr να τις δεις. Ice Storm, ο προορισμός.

0: Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
1: 89 Rainbow.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έλα και σας θέλω έτοιμες, έλα και σας θέλω έτοιμους. Glow Up Wednesday. Μία από εσάς θα κερδίσει ένα full beauty experience που περιλαμβάνει θεραπεία για τα μαλάκια, χτένισμα, μάνι και πέντι για να νιώσετε στα καλύτερά σας με πάρα πολύ αγάπη από τον 89 Rainbow και τα καταστήματα Μεντούσα. Εάν θέλεις να είσαι η επόμενη νικήτρια, η σημερινή νικήτρια, στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6943 80 80 89, γράφεις το όνομα τεπώνυμό σου και τη φράση Glow Up και μπαίνει στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει στις 2 παρά, οπότε μπορείτε να στέλνετε μηνύματα από τώρα μέχρι και τις 2 παρά που θα γίνει η κληροσούλα. 39 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, τα Μεντούσα είναι σίγουρα πάντα δίπλα σου. Εκεί πας για κομμωτική, πας για νύχια, πας για barber και εμπιστεύεσαι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Μπορείς να κλείσεις και online ραντεβού και να κατακτήσεις την καλύτερη εκδοχή σου.

Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού. Μιλάμε φυσικά για τη Waterland. Και πάμε στις θερινές εκτόσεις που στη Θεσσαλονίκη ξεκινούν στις 13 Ιουλίου σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου και θα κρατήσουν μέχρι και 31 Αυγούστου. Μπαίνουμε και επίσημα στην εποχή αυτή που λέμε θα πάω μια βόλτα στα μαγαζιά και φεύγεις με 3-4 σακούλες. Λοιπόν, να έχετε υπόψη σας ότι τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων που είναι η 19η Ιουλίου. 11 με 8 είναι το ωράριο, ο Εμπορικός Σύλλογος προτείνει 11 με 6 και μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια γενικά για τις εκπτώσεις και ειδικά για αυτές τις εκπτώσεις, ότι πρέπει να αναγράφεται πάνω στα προϊόντα καθαρά η προγενέστερη τιμή. Σημαντικό να ξέρουμε πώς είναι η έκπτωση.

Γαστρονομία, τουρισμός, πληροφορική, graphic design, ομορφιά, υγεία, αθλητισμός, media, performing arts και πολλά ακόμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα που είναι στην παρέα μας, βρίσκεις την ειδικότητα που σου ταιριάζει και ξεκινάς με γνώσεις, πράξη και προοπτική. Σήμερα είναι η μέρα για να κάνεις το Δέλτα βήμα. Μπες στο delta360.gr ή τηλεφώνησε στο 2310 2263 18.

0: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Είναι η νέα πρόταση για κοντινές αποδράσεις το φετινό καλοκαίρι. Μόνο σε 15 λεπτά, μια ολοκένουργια πισίνα, η μοναδική με αλμυρό νερό για τέλειο μαύρισμα, χωρίς χλώριο και κάθε ευεργετική ιδιότητα του θαλασσινού νερού, σε περιμένει στο Hotel Heaven. Δροσιστικά κοκτέιλς, η καλύτερη μουσική και υπέροχη θαλασσινή αίσθηση. Hotel Heaven. Heaven. Κόμβος νέου ρυσίου, τα γαράδες. Τηλέφωνο κράτησης για την πισίνα 2392 072 701.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: 89 Rainbow.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλό μήνα σε όλους. Έχει μπει καυτός ο Ιούλιος. Έχουμε ήδη 33 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Έτσι, προσπαθήστε να είστε όσο πιο δροσερά γίνεται. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο το 89 Rainbow, παρέουλα μέχρι και τις 2. Είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός μας με Glow Up. Συνεχίζετε και στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Η κλήρωση θα γίνει γύρω στις 2 παρά.

Every you, every me. Διαβάζω τίτλο άρθρου που λέει «Σχέσεις, το είπε και η επιστήμη. Σε ένα τσακωμό οι γυναίκες έχουν σχεδόν πάντα δίκιο. Δεν χρειάζεται να κάνω κλικ, το ξέρω και οι επιστήμονες το επιβεβαιώνουν. Για ποιο λόγο να μπω και να διαβάσω τώρα και να ξοδέψω το χρόνο, αφού ξέρουμε ότι έχουμε πάντα δίκιο». Έχω άδικο, κορίτσια. Όχι, σας παρακαλώ, πείτε μου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: αγαπημένο τραγούδι του Elton John, I'm Still Standing, στον 89 Rainbow. Στο μεσημεράκι της 1ης του Ιούλη, έτσι με τη θερμοκρασία συνεχώς να ανεβαίνει. Διάβασα πρόβλεψη για όλο το μήνα, αλλά δεν θα τη σχολιάσω σήμερα, θα μείνω ήσυχη. Θα μιλήσω όμως για επαγγελματική αποκατάσταση, η οποία είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, εσύ που ακούς. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα έχεις πάντα δίπλα σου γραφείο σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας και το πιο σημαντικό, ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, γιατί το μέλλον θέλει σωστό ξεκίνημα. Και στη Δέλτα κάνεις το σωστό ξεκίνημα.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Μπαίνεις τσουλό!
5: Βγαίνεις περπατώντας.
6: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
7: Waterland. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 89 Rainbow.
12: Δημητρία, πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψώνια?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?

0: Άλυνο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Διαβάζω για μια συνέντευξη που έδωσε η Ζενεβιέβ Μαζαρή. Εντάξει, την αγαπώ. Ότι με τον άντρα της έχουν περάσει κρίσεις, αλλά είναι μαζί 20 χρόνια γιατί θαυμάζει ο ένας τον άλλον. Και αυτό είναι μια πολύ ωραία υπενθύμηση, γιατί οι μακροχρόνιες σχέσεις δεν είναι αυτές που δεν πέρασαν ποτέ φουρτούνες. Συνήθως οι μακροχρόνιες σχέσεις έχουν περάσει πολλές φουρτούνες. Και δεν σταμάτησαν να κοιτάνε ο ένας τον άλλο με λίγο θαυμασμό, λίγο έρωτα, λίγη ζήλια. Τύπου εντάξει, τον άντρα μου τον κοιτάνε κι άλλες, αλλά είναι δικός μου.

Εντάξει, το λατρεύω αυτό το τραγούδι. Και σαν τραγούδι και σαν νόημα και τα πάντα όλα. Λοιπόν, η κλήρωση έγινε, η νικήτρια του σημερινού Glow Up Wednesday είναι η κυρία Λαγκώνα Ναυσικά, η οποία θα ενημερωθεί έτσι αρμοδίως μέσω μηνύματος από το Viber. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, κάνατε χαμό και σήμερα. Μην ξεχνιέστε, την Παρασκευή έχουμε άλλο διαγωνισμό. Beauty Friday.

Έφτασε η ώρα να σας πω bye-bye, να ευχηθώ καλό μεσημέρι, να υποδεχθώ Νίκο Μπογιατζή που θα είναι μαζί σας για τις επόμενες ώρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σήμερα και την πολύ ωραία επικοινωνία που είχαμε για άλλη μια μέρα. Να έχουμε έναν καλό μήνα. Ευχαριστώ και τις σχολές Δέλτα που ήταν στην παρέα μας. Αν θέλετε σπουδές με προοπτική, κάντε το Δέλτα βήμα. 2310 22 63 18 για να κλείσετε ραντεβού για ξενάγηση. Μπαίνετε στο delta360.gr. Τα λέμε αύριο στις 11. Πολλά φιλιά!

0: Με τις υγείες σου.
1: Πες έναν αριθμό.
0: 21.
1: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
0: Τα Leroy Merlin.
1: Μα δεν αρχίζουν από φι.
0: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
1: Φύγαμε!
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: 89 Rainbow.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
11: νιώστε ασταμάτητοι.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
13: Βελέα Home.
12: Και για καρβατοκάμαρες?
13: Βελέα Home.
12: Κουζίνες?
13: Βελέα Home.
12: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
13: Πάλι Βελέα Home.
12: Γρήγορη παράδοση?
13: Βελέα Home.
12: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
13: ξέρεις.
12: Βελέα Home.
14: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
15: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 2.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
17: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης και το ξεκίνημα του Ιούλη. Καλό μήνα πρώτα απ' όλα. Καλησπέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μαζί προχωράμε και σήμερα 4 ώρες. Ζωντανά μέσα από το στούντιο θα βρίσκομαι εδώ με τα καλύτερα και με ό,τι έχει να κάνει με αυτά. Άνοιγμα με Guns N' Roses.

89 Rainbow και τον Summer Hot Stuff. Πρώτες καλησπέρες στους εορτάζοντες, δηλαδή στον Απόστολο. Χαιρετίσματα στην Πρέβεζα, όσοι είστε συντονισμένοι εκεί, εάν είστε συντονισμένοι κάποιοι, κάποιοι είναι. Κατά τα άλλα, στέλνω χαιρετίσματα και στην παιδιατρική του γεννηματά που είναι συντονισμένη, η φίλτατη ιατρή εκεί, και εύχομαι τον παρακάτω τίτλο τραγουδιού, Keep the Promise You Made. Να είστε καλά, παιδιά, εδώ μαζί μου μέχρι και τις 6. Όλοι προχωράμε συντονισμένοι.

0: Adams, αγαπημένος σας και δικός μου, Summer of 69, ένα από τα καλύτερά του στον 89 Rainbow. Χθες χαμός με τον Dave Mustaine και τους υπόλοιπους Megadeth, και αυτοί ετοιμάζονται να πούνε γεια σας. Το κερασάκι ήταν αυτό το riff του Ride the Lightning μέσα στην setlist των Megadeth, και νομίζω ο κόσμος θα τους θυμάται με πάρα πολύ μεγάλο respect, τους Megadeth, όποτε και να αποφασίσουν να αποχωρήσουν. Ο Mustaine, αν θυμάμαι καλά, έχει κάνει λόγο ότι αυτό θα γίνει άμεσα, οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία νομίζω αυτή η συναυλία για τους εδώ headbangers φίλους τους. Λοιπόν, να πούνε ένα bye-bye, εννοώ, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάνω μικρό break και σε λίγο επιστρέφω με Let's Stick Together και Brian Ferry. Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα, μείνετε μαζί μου.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: κοκτέιλς, η καλύτερη μουσική και υπέροχη θαλασσινή αίσθηση. Hotel Heaven. Heaven. Κόμβος νέου ρησίου Τα Γαράδες. Τηλέφωνο κράτησης για την πισίνα 2392072701.
1: 89 Rainbow.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
6: πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
7: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

στον 89 Rainbow με Anastasia Left Outside Alone. Γρήγορη ματιά στην κίνηση, προσέχουμε ιδιαίτερα αυτή την ώρα τον περιφερειακό στη Θεσσαλονίκη, κυρίως με κατεύθυνση τα δυτικά, από την Τούμπα μέχρι και τις 40 Εκκλησίες. Στην απέναντι πλευρά τα προβλήματα βρίσκονται στο ύψος του 424 περίπου. ACDC Back in Black, και σε λίγο τα ξαναλέμε. Μην ξεχνάτε, έρχονται νέα και για διαγωνισμό στον 89 Rainbow, όπως επίσης και συναυλιακά.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

99 Rainbow με το υπέροχο σας Spacious Minds από τον Elvis Presley. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε και Smiths. Ο Morrissey, μεγάλος φαν του Presley, φυσικά. Πολλά προβλήματα στις σχέσεις πάντως του Morrissey με τον Johnny Marr. Οι παλιότεροι συνάδελφοι, να τους πει κανείς τώρα πώς να τους πει, τέλος πάντων. Στα μαχαίρια ο Morrissey τυπώνει μπλούζες με εξώφυλλα των Smiths με το όνομά του μόνο πια. Γενικότερα μια hateful κατάσταση, ένα beef για να το πούμε ελληνικά, μεταξύ των δύο. Παρόλα αυτά η μουσική τους είναι εδώ και προσωπικά πιστεύω ήταν ότι καλύτερο ήρθε μέσα στη δεκαετία του 80. Αυτή είναι η Scorpions, Is There Anybody There, στον 89 Rainbow.

0: Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δεν λογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις,
5: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: 89 Rainbow.
8: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
16: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
17: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα και καλό μήνα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής, είναι το δεύτερο μας 60 λεπτό και θα το ανοίξω με Bon Jovi. Have a nice day σε όλους.

στον 89 Rainbow με Serenade από Steve Miller Band. Μιλάει ο Paul McCartney για τη συνεργασία του στο νέο άλμπουμ των Rolling Stones με τους Stones και λέει «Οκ, θα μπορούσα να πω διάφορα, να το παίξω κάπως, αλλά αυτό που είχα να κάνω ήταν να παίξω μπάσο και να μην κάνω λάθη. Ήταν μια όμορφη εμπειρία, είμαι ενθουσιασμένος που συνεργάστηκα με τους Rolling Stones και θα μου μείνει αξέχαστο». Πλησιάζουμε στην κυκλοφορία του νέου άλμπουμ των Rolling Stones και έχουμε περισσότερα γι' αυτό. Τώρα, Billy Idol.

0: στον 89 Rainbow με του Smokey. Χαιρετίσματα και στην Βέρεια και στην συνομοταξία των Σεφ που είναι συντονισμένοι εκεί. Να είστε καλά. Λοιπόν, προχωράμε μια ματιά στην κίνηση εδώ, στην Θεσσαλονίκη. Στον περιφερειακό τα πράγματα έχουν δυσκολέψει και στις δύο κατευθύνσεις, από το ύψος της Τούμπας μέχρι και τις 40 εκκλησίες. Επίσης, προσέχουμε αυτή την ώρα το κέντρο, την Εγνατία συγκεκριμένα στο ύψος της Αγίας Σοφίας, αλλά και την Τσιμισκή στα ξεκινήματά της. Οκ. Okay. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 89 Rainbow. Σε λίγο επιστρέφω με Survivor.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα Extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
4: Waterland. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
7: 89 Rainbow.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back. Δεν μπορεί.
11: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 3:30.
16: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
17: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

Rainbow, Lady Green in Soul, David Bowie. Πολύ ωραίο αυτό που κάνει το V&A. Έχει το αρχείο του Bowie και το πηγαίνει σε περιοδία σε όλη την Βρετανία για τους φίλους του μεγάλου αυτού καλλιτέχνη να έχουν όλη την ευκαιρία, όχι μόνο αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στο Λονδίνο, να μάθουν για αυτό το αρχείο, συλλογή με τα καλύτερα που αφορούν τον Bowie. Αυτή είναι η Queen, You Don't Fool Me, ενώ σε λίγο θα φέρω και τους Toto με το Africa.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow Road Stewart. Το καλό είναι ότι λίγο πριν ανακοινώσει ότι σιγά σιγά το σκέφτεται να αποσυρθεί. Πέρασε από την Ελλάδα για συναυλία σήμερα όμως, 1η του Ιούλη, η μεγάλη μέρα για τον Μόμπι και τους φίλους του εδώ στην Ελλάδα, στην Πλατεία Νερού, στην Αθήνα. Θα έχουμε άλλη μια δυνατή συναυλιακή βραδιά για αυτό το καλοκαίρι. Βγαίνει στη σκηνή στις 10 παρατέταρτο. Αύριο θα πούμε περισσότερα. Προς το παρόν ακούμε Lift Me Up.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum, αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό.
6: 89 Rainbow.
7: Με τις υγείες σου.
8: Πες έναν αριθμό.
7: 21.
8: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται?
7: Τα Leroy Merlin.
8: Μα δεν αρχίζουν από φι.
7: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
8: Φύγαμε!
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 4.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
14: Καλησπέρα, πώς είμαστε? Τρίτη ώρα, μέσα από το στούντιο του 89 Rainbow. Είμαι ο Νίκος Μπογιατζής. Προχωράμε μαζί μέχρι και τις 6. Με Network, Down Under, Eagles, One of These Nights. Και τα λέμε ξανά σε πολύ λίγο, okay?

Δυνατό Poison στον 89 Rainbow από τον Alice Cooper σε έναν δυνατό συναυλιακά Ιούλιο. Τα λέγαμε νωρίτερα, ξεκινάμε σήμερα με Moby στην Αθήνα, αλλά πιο κοντά στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο 11 Ιουλίου, υπενθυμίζω, ο Robert Plant εδώ με τους Saving Grace και την Susan Dian. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά. Van Halen Jump, ενώ σε λίγο φέρνω Tina Turner και συνεχίζουμε με τα συναυλιακά και όχι μόνο, σε λίγο, έτσι.

0: Evanescence στον 89 Rainbow. Μην ξεχνάς, κάθε Σαββατοκυριακό μένεις συντονισμένος και μπορεί να κερδίσεις ένα κλιματιστικό. Μέσα στο Σαββατοκυριακό θα ακούσεις τα Weekend Signals του διαγωνισμού. Σε κάθε Signal θα ακούς μία λέξη κλειδί και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τη στείλεις στο Viber του σταθμού στο 6943 808089 εκείνη τη στιγμή. Άκου το Signal, στείλε τη λέξη, μπες στην κλήρωση και κούλαρε.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
10: 89 Rainbow.
11: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
12: Velea Home.
11: Και για καρβατοκάμαρες?
12: Velea Home.
11: Κουζίνες?
12: Velea Home.
11: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
12: Πάλι Velea Home.
11: Γρήγορη παράδοση?
12: Velea Home.
11: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
12: ξέρεις.
11: Velea Home.
13: Velea Home. Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
14: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
14: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
14: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
14: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.

Προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's. Η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

στον 89 Rainbow με Robbie Williams. Πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή την ώρα στο περιφερειακό και στις δύο κατευθύνσεις. Θέλει μεγάλη προσοχή εκεί, έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Επίσης δυτικά στη Μικη Θεοδωράκη από το ύψος της Νικόπολης μέχρι περίπου και τη Νεάπολη τα πράγματα είναι δύσκολα. Γενικότερα αρκετή κίνηση αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η ACDC.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow με Scorpions, Wind of Change. Στα συναυλιακά τσεκάρουμε φυσικά και την ημερομηνία της 15ης του Ιούλη, όταν στα πλαίσια του Eject θα έχουμε εδώ στην Ελλάδα την εμφάνιση των Cure. Σε λίγο θα μοιραστώ μαζί σας λόγια του Robert Smith, των Cure, με αφορμή τη συνεργασία του με τους Rolling Stones. Προς το παρόν James Blunt, 1973, και σε λίγο Brian Adams και Heaven.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
6: 89 Rainbow.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Πού?
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
10: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
12: νιώστε ασταμάτητη.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
13: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, καλό μήνα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Τέταρτη ώρα, τέταρτο 60 λεπτό και ανοίγουμε πολύ δυνατά με Black Sabbath, Paranoid. Συνεχίζω με Run DMC και Aerosmith και τα ξαναλέμε.

στον 89 Rainbow με Maggie Riley. Συνεχίζω λοιπόν αυτά που έλεγα για τη συνεργασία Robert Smith, τον Cure, με τους Rolling Stones. Λέει λοιπόν ότι στην αρχή πήγα στο στούντιο του παραγωγού και πίστευα ότι απλά θα πιούμε τα ποτά μας. Από την άλλη, λέει, σιγά σιγά πίστηκα ότι μπορούσε να βγει κάτι όμορφο. Θυμίζω, ο Robert Smith παίζει κιθάρα, αφού τελικά αποφάσισε ότι παρότι απροετοίμαστος θα βοηθήσει και δίνει backing φωνητικά σε ένα τραγούδι και βάζει και το χεράκι του στα πλήκτρα. Αυτό το τραγούδι είναι το Never Gonna Lose You. Το άλλο τραγούδι, το Divine Intervention, είναι αυτό που περιλαμβάνει την κιθάρα του Robert Smith. Golden Earring τώρα.

0: πάντα ξεχώριζε ο Mark Almond με τις δουλειές του, είτε τη solo είτε ως soft cell. Τώρα ακούμε The Days of Pearly Spencer στον 89 Rainbow και υπενθυμίζω 25 Σεπτεμβρίου έχουμε την τελευταία δουλειά των soft cell. Ο Dave Ball μπορεί να μην υπάρχει πια, να μην είναι εν ζωή, αλλά πρόλαβε να ηχογραφήσει μαζί με τον Almond άλλο ένα άλμπουμ, φόρο τιμής στη Νέα Υόρκη των early 80s. Το περιμένουμε πως και πως. Μείνετε μαζί μου εδώ στον 89 Rainbow. Σε λίγο φέρνω Paul Van Dyke.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
10: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
9: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Plus. Plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: 89 Rainbow.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEM εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEM και νιώθω έτοιμος για όλα.
19: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEM.
20: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 5:30.
21: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
22: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
23: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
22: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
21: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

και Simple Minds. Τα πράγματα συνεχίζουν και είναι πολύ δύσκολα στο περιφερειακό και στις δύο κατευθύνσεις κατά μήκος του. Δυτικά η Μίκη Θοδωράκη εξίσου προβληματική στο ύψος της Νικόπολης μέχρι και την Σταυρούπολη περίπου. Κατά τα άλλα και η Καρατάσου αυτή την ώρα με χαμηλές ταχύτητες, αλλά και η Λεωφόρος Νίκης. Sniff and the Tears Driver's Seat, καλή υπομονή στους οδηγούς. Σε λίγο και ο Χόζιερ εδώ με το Take Me to Church.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

μου αυτό από Kravitz. Are you gonna go my way στον 89 Rainbow. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας Δευτέρα με Παρασκευή το τετράωρο από τις 2 μέχρι και τις 6. Θανάσης Μωραΐτης ακολουθεί. Μεγάλο ευχαριστώ από εμένα για την επικοινωνία και σήμερα. Ευχές για ό,τι το καλύτερο. The One I Love R.E.M. το τελευταίο. Και ξανά μαζί να είμαστε καλά αύριο στις 2 ακριβώς. Τα λέμε.

0: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
1: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
4: 89 Rainbow. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 6.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
13: 89 Rainbow, απόγευμα Τετάρτης, 1η Ιουλίου, καλό απόγευμα, καλό μήνα. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης, θα είμαστε και σήμερα μαζί ως τις 10 με αγαπημένα τραγούδια και την Κοσμοτέ Telecom στην παρέα μας.

U2 1987 και το άλμπουμ που τα άλλαξε όλα στην καριέρα τους, The Joshua Tree. I still haven't found what I'm looking for. Στον 89 Rainbow, ας δούμε τι σημαίνει στους δρόμους της πόλης. Υπομονή χρειάζεται. Με αυτήν την ζέστη σήμερα αλλά και την κίνηση στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς ανατολικά, έχουμε δύο ατυχήματα, ένα στο ύψος του Επταπυργίου και ένα στο ύψος της Τούμπας, που δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος της Ευκαρπίας και φτάνουν μέχρι και το ύψος της Πηλαίας. Καλή εικόνα στο ρεύμα προς δυτικά. Στο κέντρο επίσης χαμηλές ταχύτητες στην είσοδο της πόλης στα δυτικά, Καρατάσου, Σταθμού, Ηλιοφόρος Νίκης, με κίνηση όπως και η Μοναστηρίου και η Εγνατία στο ρεύμα προς ανατολικά. Σε λίγο η Talk Talk με το It's My Life, τώρα Doobie Brothers. We'll be right back.

0: τηλέφωνο 89 Rainbow Queen και I Want to Break Free. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Σε λίγο και πάλι μαζί με Three Doors Down και Here Without You στον 89 Rainbow.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
8: 89 Rainbow. Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις?
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
11: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
15: πιο γρήγορα από ποτέ.
14: Αξιοπιστία Nictec. 2315 009 262. Nictec.gr.
16: Ξεκόλα.

The Passenger, Iggy Pop, στον 89 Rainbow. Καλησπέρα στην Ανθή που έχει χρησιμοποιήσει κάθε εφάνταστη ιδέα για να δροσιστεί στο σπίτι. Καλησπέρα στο Λευτέρη, την Χριστίνα, καλό απόγευμα στην Σοφία, τον Παντελή, τον Στέφανο. Τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943-808089, αλλά και στα social του 89 Rainbow, σε Instagram και Facebook. Στο Instagram του 89 Rainbow, να μπείτε σύντομα γιατί τρέχει ένας διαγωνισμός που χαρίζει έναν κομψό ανεμιστήρα οροφής με φωτισμό και τηλεχειριστήριο για να απολαύσετε το καλοκαίρι με δροσιά και στυλ. Βρείτε το post, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Σε λίγο πολύ, τώρα Genesis, Jesus He Knows Me, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες.
0: 89 Rainbow.
1: Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

The Roots, The Seed. Στον 89 Rainbow, η καλύτερη μουσική της πόλης. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έχεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Σε λίγο το αγαπημένο ντουέτο από τα 80s, Maggie Riley, Mike Oldfield και Moonlight Shadow. Τώρα Blondie, One Way or Another, στον 89 Rainbow.

Θες να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις? Road trip, μουσική ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
8: Velea Home.
7: Και για καρβατοκάμαρες?
8: Velea Home.
7: Κουζίνες?
8: Velea Home.
7: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
8: Πάλι Velea Home.
7: Γρήγορη παράδοση?
8: Velea Home.
7: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
8: ξέρεις.
7: Velea Home.
9: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
10: 89 Rainbow.
11: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψώνια?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Οτοβιζιόν για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: 89 Rainbow, απόγευμα Τετάρτης 1η Ιουλίου. Καλησπέρα, καλό μήνα. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μέχρι τις 10 μαζί για να ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια, καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Σε λίγο ακούμε Anouk, τώρα Nickelback. How you remind me.

Rolling Stones και Paint It Black στον 89 Rainbow. Ο Ιούλιος μας φέρνει και το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου, το Foreign Tongues. Το 25ο στούντιο άλμπουμ των Rolling Stones, μίλησε ο Mick Jagger σε συνέντευξη στο περιοδικό NME και είπε ότι ήδη γράφει το επόμενο άλμπουμ των Rolling Stones στα 82 του. Είπε επίσης για την συνεργασία με τον Paul McCartney ότι πήγε εξαιρετικά καλά. Ο Paul McCartney είπε, έκανε αυτό που χρειαζόταν μέσα σε 10 λεπτά το πολύ. Έπαιξε μπάσο στο τραγούδι Covered in You. Σε λίγο ακούμε Teddy Swims, Lose Control, τώρα Chris Ria, Josephine, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow, Bruce Springsteen και Streets of Philadelphia. Ο Bruce Springsteen που βρέθηκε προχθές Δευτέρα στη Νέα Υόρκη στην κηδεία του Clive Davis, του σπουδαίου δισκογραφικού παραγωγού, στον επικίδιό του τον αποκάλυψε μεγάλο, γενναίο και έναν άνθρωπο που άλλαξε τη ζωή του για πάντα με το δισκογραφικό συμβόλαιο που του είχε κλείσει στην Columbia Records. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, λογικά έχει και εταιρικά κινητά. Με αυτά τα δύο, η Cosmote Telecom σου δίνει το Magenta One Business με 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι. Υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: 89 Rainbow.
9: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 7:30.
15: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς, όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
16: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
17: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
18: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
15: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Bieber, Unchain My Heart, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Δεύτερη και τελευταία μέρα παραστάσεων σήμερα για το Sexy Laundry, την θεατρική κωμωδία με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και την Ρένια Λουιζίδου στο Ανοιχτό Θέατρο του Δήμου Σικαιών, βασισμένο στο έργο της Michelle Rim, ένας ψυχογραφικός καθρέφτης της ερωτικής ζωής των σύγχρονων ζευγαριών. Ένα ζευγάρι, ο Λάρη και η Άλης, βρίσκονται σε ένα δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου και ψάχνουν να βρουν το χαμένο τους πάθος μετά από 25 χρόνια γάμου και 3 παιδιά. Σε λίγο, Αναστέζια και Ben Moody με το Everything Burns, τώρα μια μεγάλη επιτυχία από τα 80's και τους Fry Hide, Every Time, στον 89 Rainbow.

89 Rainbow, Evil Woman από τους ELO, η πρώτη παγκόσμια επιτυχία τους από το 1975. Μαζί μας και σήμερα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα η Cosmote Telecom. Και αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Με τις υγείες σου.
6: Πες έναν αριθμό.
5: 21.
6: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
5: Τα Leroy Merlin.
6: Μα δεν αρχίζουν από φι.
5: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
7: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
6: Φύγαμε!
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. 89 Rainbow.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
11: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
10: Τρελόσερι.
12: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
15: 89 Rainbow, βράδυ Τετάρτης, 1η Ιουλίου. Καλησπέρα, καλό μήνα. Καλωσορίζουμε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί για 2 ακόμη ώρες έως τις 10 με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Ξεκινάμε με Starship, We Build the City.

Rock the Casbah από τους Clash στον 89 Rainbow. Ανήσυχο, καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό πνεύμα, ο frontman των Imagine Dragons, ο Dan Reynolds, που τον Απρίλιο παρουσίασε ένα online βίντεο παιχνίδι, το Last Flag, έγραψε και το soundtrack για το παιχνίδι, το παρουσίασε σε open data εκδόσεις για να μπορούν να το χειριστούν αρχικά οι παίκτες online, αλλά δεν βρήκε κοινό και έτσι σταμάτησε την ανάπτυξη αυτού του παιχνιδιού. Σε λίγο, Black, Wonderful Life, τώρα Imagine Dragons, Believer.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Benson Boone και Beautiful Things στον 89 Rainbow. Στις σπουδές σου, μη συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Σπουδές στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες και βραβευμένες εγκαταστάσεις. Με επαγγελματίες εκπαιδευτές και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για διασύνδεση με την αγορά εργασίας και βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Τσιμισκή 14, acme.edu.gr. Και τώρα, ακμή.
1: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: 89 Rainbow. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

Queen, The Show Must Go On στον 89 Rainbow. Στο Hollywood όλοι μιλούν για τον 26χρονο Κάρι Μπάρκερ, τον σκηνοθέτη της ταινίας Αιμονή, που κόστισε $750,000 και έχει φέρει μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο box office $370 εκατομμύρια. Λογικό όλοι να θέλουν να συνεργαστούν μαζί του. Ο ίδιος είπε ότι έχει έτοιμη την συνέχεια για την Αιμονή, αλλά δεν θέλει να ασχοληθεί μαζί της τώρα, να εξαργυρώσει τόσο γρήγορα την επιτυχία της ταινίας. Θέλει να κάνει ενδιάμεσα άλλα πράγματα. Η Αιμονή προβάλλεται στις αίθουσες της πόλης. Είναι ένα εξαιρετικό θρίλερ, ιστορία ενός νεαρού ρομαντικού άντρα που παίζει ένα παιχνίδι που του επιτρέπει να εκπληρώσει μία και μοναδική ευχή. Αυτός εύχεται η παιδική του φίλη να τον αγαπά περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον και φυσικά θα πληρώσει ένα σκοτεινό δυσίωνο τίμημα γι' αυτό. Σε λίγο ακούμε Opus, Life is Life, τώρα Eric Clapton, Layla.

Roxy Music, Love is a Drug, στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Από τις κυκλοφορίες του καλοκαιριού, αυτές που περιμένουμε πραγματικά με πολλή ανυπομονησία είναι το album Timeless του Prince, με 10 ακυκλοφόρητα τραγούδια του από το 1977 μέχρι το 2016 που έφυγε από τη ζωή. Πήραμε ένα δείγμα με το τραγούδι With This Tear που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο, με αφορμή τα 10 χρόνια από το θάνατο του Prince.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 808089 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
6: Και η νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
6: Και η απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
6: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
7: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Είναι η νέα πρόταση για κοντινές αποδράσεις το φετινό καλοκαίρι. Μόνο σε 15 λεπτά, μια ολοκένουργια πισίνα, η μοναδική με αλμυρό νερό για τέλειο μαύρισμα, χωρίς χλώριο και κάθε ευεργετική ιδιότητα του θαλασσινού νερού, σε περιμένει στο Hotel Heaven. Δροσιστικά κοκτέιλς, η καλύτερη μουσική και υπέροχη θαλασσινή αίσθηση. Hotel Heaven. Heaven. Κόμβος νέου ρυσίου, τα γαράδες. Τηλέφωνο κράτησης για την πισίνα 2392072701.
9: 89 Rainbow.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Βράδυ Τετάρτη στον 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης. Καλησπέρα, καλό μήνα. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10 ακούμε αληθινή μουσική, ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Σε λίγο Player, Baby Come Back, τώρα Bon Jovi, You Give Love.

Asia και Heat of the Moment στον 89 Rainbow. Με αυτό το τραγούδι μας συστήθηκε αυτό το super group το 1982 με μέλη των King Crimson, των Uriah Heep και των Yes. Ένα τραγούδι που έγραψε ο John Wetton, ο μπασίστας και τραγουδιστής του συγκροτήματος, για να ζητήσει συγγνώμη από μια συγκεκριμένη γυναίκα, την οποία τελικά παντρεύτηκε αργότερα, αλλά χώρισαν μετά από 10 χρόνια. Σε λίγο, Elvis Presley, Can't Help Falling in Love, τώρα Scorpions, Rock You Like a Hurricane.

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing, το τραγούδι της ταινίας Αρμαγεδόν στον 89 Rainbow. Κάτι συμβαίνει με τα ανεμοδαρμένα ύψη. Αυτό το λογοτεχνικό φαινόμενο κυκλοφόρησε πριν από 180 χρόνια και εξακολουθεί να ενδιαφέρει και να πουλάει. Το βιβλίο της Emily Brontë, που έχει μεταφερθεί πολλές φορές και στον κινηματογράφο, τελευταία το είδαμε φέτος με την εκδοχή του φιλμ που δημιούργησε η Emily Fenner. Τα ανεμοδερμένα ύψη, λοιπόν, η σπάνια πρώτη έκδοση, πουλήθηκε για 1,2 εκατομμύρια λίρες σε δημοπρασία και έγινε το ακριβότερο βιβλίο γυναίκας συγγραφέα που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία. Ο οίκος δημοπρασιών πίστευε ότι θα πιάσει περίπου 600.000 λίρες, αλλά έκανε τελικά διπλό σκορ. Θα επιστρέψω σε λίγο με περισσότερα αγαπημένα τραγούδια στον 89 Rainbow.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: 89 Rainbow.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
14: πιο γρήγορα από ποτέ.
13: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
15: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 9:30.
16: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
17: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
18: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
17: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
16: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.

και Way Down We Go στον 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. 89 Rainbow, όπως κάθε χρόνο, είναι εδώ για να σε δροσίσει. Κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε ένα κλιματιστικό και ένα νικητή. Μείνε συντονισμένος Σάββατο και Κυριακή στον 89 Rainbow. Μέσα στη ροή του προγράμματος θα ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις το ακούσεις, κράτα τη λέξη κλειδί που θα ακουστεί και στείλτε αμέσως στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 80 89, για να μπει στην κλήρωση. Όσο πιο συντονισμένος είσαι, τόσο πιο κοντά βρίσκεσαι και στο πιο δροσερό σου καλοκαίρι. Σε λίγο θα ακούσουμε Βάγια Κοντίος, Νέι Νανανά, τώρα Brian Adams, Somebody, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Something Got Me Started από του Simply Red στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης και σήμερα ήμασταν μαζί από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Αύριο πάλι μαζί στο απόγευμα της Πέμπτης. Θα μιλήσουμε για τις νέες ταινίες της εβδομάδας. Θα έχουμε και διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Μείνετε εδώ για να ακούσετε την καλύτερη μουσική της πόλης χωρίς διακοπές. Στις 7 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Αμέσως μετά, 11 με 2, θα είναι εδώ η Μαρία Μανατίδου και 2 με 6 ο Νίκος Μπογιατζής. Για το τέλος, Red Hot Chili Peppers. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
4: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: 89 Rainbow.
8: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και αποκτήσε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
9: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 10.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.

0: απαντήσεις.
1: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 12.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.